0: Yes!
1: Κοσέζι!
0: Δεν με σουκράτη μπλάγα! Μα μου σφουδωρό!
1: Σόμς αφεντού!
0: Κοσέζι που καπούς!
1: Ας ετ μούτα! Υπ!
0: Σαλιό!
1: Με μπάριο!
0: Είουε καρυμιό! Σαουαντί!
1: Ai, dive a cambio.
0: Dive carimio. Sawa di mio ye.
1: Ek bernabeneu.